Νίγουρκενά. Παϊστά κουαγίρα. Ναμογόρο. Ρεού. Του Ελντόρετ. Μεταμπονία 91.2. Γουκένα FM. Ρουιμποτό. Ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρο ρ